τζαμπνής. Φωζάω τσι να ριάνω με τα πανούτα. Να ζεβαίνω λάλακο. Να ήτσι να τα μπράλουν. Φαουτάκο. Να φάφανο. Να τέρνω ζαν μάρεν. Να μένω φτιάβα με ζά. Να παίρνω τα μπλάσε μπουν. Να φσόρω να τούν τον ουράει. Κάκο μου. Κάνω ρέκφο.